0: άκουσε τα χρονίτε και εγώ το χατώ το πράγματο, τα μιλωτή του. Τα νομάρα μου, όνομα μου, είδα το να ρωτούμε τι τώρα τι του. Έπερα χατώ τα τρίτα του ρίτου, τα το, τα τα του ράτιο. Έτσι προκλέμε ο τύπο που ήταν τα τσούμακ. Για όταν είναι η πατρίδα του τύπου που.
1: Αμέν, αμέν.
0: Ρε, εγώ τι εγώ. Όταν εγώ ουρία γιατί, ρε, εγώ για εγώ τι ουρία. Ήρθε το τάτο λεγού και άρε, αε, ήρθε τη ρε παπά, αε, αε, ουγείτε, αε, ουαλτί, ουγείτε.